0: Κάτσα πω.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν ιούτ τέτ άλε. Αγίτα. Ποφσί.

0: Καλιάου.
1: Ιε, μη, αραματκάλ.
0: Μα,
1: τιμανί.
0: Ιε, ιε, ιε.
1: Ματάι.
2: Ξεβώ αμασία.
1: Ματάι αβώ αμασία.
0: Σε αραματκάλ, ιε, τιμανί. Μπαχώ.